0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψεύτικα.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: sugar. Up Top 5, νούμερο 5. Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω. Νούμερο 4.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: περασμένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
1: Καλοκαίρι με app 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.

0: Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Procat. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Procat. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Procat. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Procat. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο, 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: App 92,9. Yeah.

92,9.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Κλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: App 92,9.

0: Πρωινό που σε ανεβάζει. Αφ 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ. Προτιμώ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Up Top 5. Νούμερο 5.
9: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
8: Νούμερο 4.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα.
8: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
10: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
8: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
11: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
12: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
13: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
14: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
15: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
16: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
17: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
18: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
19: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
20: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
21: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: εκπλήξεις.
1: Γεμάτη εκπλήξεις και φυσικά με πολλούς έτσι ωραία. Γεμάτε εκπλήξεις και φυσικά με πολλούς έτσι ωραίους πλατσουρίστας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και σήμερα να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς...

0: Να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθρα, Γάβδο, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, μας ακούτε μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com. Ακουγόμαστε παντού, σε όλους τους υπήρους, σε όλους τις ακτές, σε παραλίες, σε δεν ξέρω κι εγώ πού είσαστε. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε και πώς είστε. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα, Γιώργο.
0: Για πες, για πες.
1: Καταρχήν θα μιλήσουμε για τελευταία φορά για φέτος με την αγαπημένη μας Μαρία Ζερβάκη, η πολεμική ανταποκρίτρια εκεί από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας πει όλα τα event που συμβαίνουν και φυσικά έτσι θα κλάψουμε όλοι μαζί γιατί θα αποχαιρετιστούμε.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα βάλουμε το μαγιό μας και θα πλατσουρίσουμε σε μια απίστευτη παραλία. Μια παραλία που πραγματικά την θαυμάζουμε όλοι για αυτό το zigzag που κάνει στο. Ναι. Πώς το λένε, Γιώργο, αυτό.
0: Το Σεϊτάν Λιμάνι,
1: λέω. Ναι, το Σεϊτάν Λιμάνι, λέω, αλλά αυτό που κάνει έτσι τη στενή λωρίδα σαν φιόρ.
0: Σαν φιόρ, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Και φυσικά θα πούμε και στην κουζίνα του Καλοκαίρι στο Νότο για να φτιάξουμε, παιδιά, απίστευτη νοστιμιά. Δηλαδή, εκεί που λες, τα έχεις φτιάξει όλα. Τελικά έρχεται τελευταία εβδομάδα και τα αποτελειώνεις όλα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα σας έχουμε ωραιότατα καλιτσούνια.
0: Ναι, ναι.
1: Με την κριτική της φραγίδα, αλλά με σοκολάτα.
0: Σοκολάτα.
1: Σοκολάτα και μάλιστα ρευστή.
0: Συγγνώμη, μέσα στο καλτσούνι.
1: Μέσα στο καλτσούνι, η απόλυτη ανατροπή, η οποία πραγματικά έγινε κατά λάθος. Τελικά ξεσήκωσε ένα ολόκληρο χωριό. Και τέτοιες μέρες, κάθε χρόνο, γίνεται προσκύνημα σε μια συγκεκριμένη αυλή γιαγιάς, η οποία δημιούργησε όλο αυτό. Όχι το έκτρωμα, όλο αυτό το νόστιμο πράγμα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε διαγωνισμούς που παίζουν δυνατά στα social media μας. Καταρχήν, την Παρασκευή θα κληρώσουμε από την ANEC Lines φυσικά εισιτήρια και με δίκλινη καμπίνα Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα, και τη Δευτέρα θα βγάλουμε ξανά ζωντανά τυχερό λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν να αποχαιρετιστούμε μια και καλή, προσφέροντας ένα ταξίδι για τέσσερα άτομα, παρακαλώ πολύ, Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο, από την ANEC Lines φυσικά, με δίκλινες καμπίνες εκεί για δύο άτομα στην καθεμία, για να περάσετε υπέροχα.
0: Αυτά είναι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η αποστράπτουσα Super Sexy, πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy's Φακίων, Γόχο Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητα γκρινιάρης και απίστευτα sexy Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια Καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα.

Ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι, αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός, ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στα αυτή και τρώει στα μισοσκόταλα. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει ακριβώς ποιο είναι το επόμενο γλέντι του Γρηγόρη Σαμούλη και πάει γεμίσει βασιλικού στην πίστα. Είναι αυτός, ο οποίος αποτελεί το τρίτο χαμένο αδέρφι από την ταβέρνα Τα Πέντε Ξαδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος μάλλον τώρα κατάλαβε ότι είχαμε καλοκαίρι τόσο καιρό. Γι' αυτό ακριβώς και οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και στην Ήπειρο, παιδιά, πραγματικά έχουν σκάσει άνθρωποι σαν τα τζιτζίκια. 40, 42, 44 βαθμοί Κελσίου. Γίνεται ένας χαμούλης. Ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε τη θαλασσίτσα μας. Τσουπ, κάνουμε το μπάνιο μας, δροσερεύουμε. Οπότε είμαστε μία χαρά και επιτέλους απολαμβάνουμε το καλοκαίρι όπως μας αξίζει. Σήμερα, αγαπημένη Τρίτη, και φυσικά στα Χανιά η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και τους 38. Ευτυχώς έχουμε το βοριαδάκι έτσι που λίγο μας δροσίζει, 4 ταποφοράκια, και φυσικά ευτυχώς που έχουμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου εννοείται πως βρίσκεται μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στο Φουρνές στον Ομαλό, που μας περιμένει μια όαση δροσιάς, αφού 200 στρέμματα γεμάτα από φυτά από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά και βότανα είναι εκεί για να τα περπατήσουμε, για να φτάσουμε αυτό το υπέροχο μονοπάτι και φυσικά να καταλήξουμε στο εστιατόριο. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Οπότε βάλτε το στην checklist σας για να περάσετε φανταστικά, όχι μόνο εσείς, αλλά και τα παιδιά σας και οι φίλοι σας και το άλλο σας μισό. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί μαντέψτε, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή, κάνει πάρα πολύ ζέστη, σκάει και ο Τζίτζικας, αφού αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το βοριαδάκι που είναι 4 μποφόρια δεν κάνει τίποτα, αλλά δεν πειράζει, βάζουμε μαγιό, αντιλιακό, καπέλο και πάμε σε θάλασσες και ακτές. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, στο Ηράκλειο, εκεί και γίνεται ένας πανζουρλισμός από τους τουρίστες που έχουν καταφτάσει και δεν ξέρουν πού να πάνε να δροσιστούν, να μην καούν από τη ζέστη, αφού καίνε και τα πεζοδρόμια και νοικοδρόμοι, και φυσικά οι ντόπιοι δεν ξέρουν τι να γίνουν, γιατί έχουν από τη μία τους τουρίστες, από την άλλη έχουν τη δουλειά τους που δεν γίνεται να μην την κάνουν και να μην την εκτελέσουν σωστά. Και φυσικά έχουμε και αυτή την κίνηση η οποία πραγματικά σπάει τα νεύρα. 38 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ηράκλειο, και φυσικά μποφόρια τα οποία δεν κάνουν τίποτα, 3 τον αριθμό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι τυχαίροι βάζουν το μαγιό τους, πάνε σε παραλίες και ακτές, και οι άλλοι απλά ανάβουν το ερκοντήσιο και κάνουν το σταυρό τους.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου πραγματικά οι θάλασσες και οι ακτές, οι πεντακάθαρες, μας περιμένουν να πλατσουρίσουμε, γιατί αυτές οι θερμοκρασίες δεν είναι για να κάτσεις έξω. Μέσα λοιπόν όλες τις θάλασσες, με 37 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ, δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο, Γιώργο.
1: Αυτά ήταν, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και φυσικά όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω κι εγώ, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης και σε όλους εσάς οι οποίοι σκάσατε μύτη τώρα στο νησί και ψάχνετε να βρείτε πού θα πάτε και τι θα κάνετε. Βάλτε στην τσεκλίση σας στον βοτανικό κήπο, γιατί πραγματικά αποτελεί ένα από τα κορυφαία πάρκα σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη, ανοιχτά μέχρι και 2 ώρες πριν την δύση του ηλίου, και όλα τα μούλικα μέχρι 6 ετών δωρεάν μέσα. Μουλήστε τα, να πάρετε πραγματικά, να πάρετε μια ανάσα όλοι εσείς που έχετε έρθει με παιδιά στην Κρήτη. Πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anneck Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Κύριε Προϊστάμενε.
10: Η καινούργια είσαι εσύ.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ.
9: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
11: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

yeah.

0: και ναι, και ναι, είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μισάωρο καλοκαίρι στο Νότο. Είχαμε μία μικρή διακοπή. Έγινε μία μικρή διακοπή ρεύματος και έχει πέσει λίγο, έπεσε λίγο ένα μετάδοση. Προς το παρόν είμαστε ζωντανά και Ηράκλειο και Λασίθι και Ρέθυμνο. Σε λίγο θα είμαστε και στα Χανιά. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να πούμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Και
1: εντάξει,
0: φυσικά.
1: Νομίζω ότι με η ζέστη φέρνει διάφορες διακοπές.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, και
1: είναι
0: τώρα
1: φυσιολογικό.
0: Καταλάβατε ότι είμαστε και ζωντανά έτσι. Γιατί χωρίς να κάνουμε τίποτα, ξαφνικά γίνει ο χαμός εδώ πέρα. Και πραγματικά με τη ζέστη, νομίζω ότι γενικότερα δεν πάει καλά το σύστημα.
1: Ένα μπρε, εντάξει, θα περάσει και αυτή η μέρα.
0: Γενικότερα κάνει ζέστη πρώτη φορά το καλοκαίρι, εγώ νιώθω. Δεν ξέρω εσένα.
1: Είναι νομίζω οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού που πρέπει να τις ζήσουμε πιο έντονα.
0: Έτσι, ο κύριος Κερούλης βάζει τα δυνατά του από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή. Μάτινες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο. Α, μόλις με ειδοποιούν ότι είμαστε και στα Χανιά ζωντανά. Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, σε όλο το νησί αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Θα σε πάω μέχρι την Ικάρια που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Σταμάτης ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχουν πανηγύρι στον Άγιο Αλέξανδρο την Κυριακή 30 Αυγούστου. Οπότε μας περιμένουν να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα μετά την λειτουργία. Μουσική, χορός, καλή παρέα μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Χαμός,
1: θα έχουν
0: χαμός
1: και ωραία μουσική εκεί στο καθιερωμένο κλέτη του Αγίου Αλεξάνδρου. Μας γράφει εδώ ο Σταμάτης. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Βέρνη, εκεί όπου βρίσκεται ο Κώστας,
0: Βέρνη,
1: στην Ελβετία, Γιώργο.
0: Τι
1: βέβαια,
0: ωραία,
1: βέβαια. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εκεί που είναι συνδεμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο. Να περνάτε όμορφα και κάποια στιγμή θα έρθετε και στις Κρήτη,
0: παιδιά. Ναι, ρε παιδιά, μην αγχώνεστε. Καλημέρα στη Βάση και το φίλο μας τον Αργύρι, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Η Μαριρένα είναι στο Ηράκλειο, στο γραφείο της, δηλώνει χωρίς ρεπό. Σήμερα πόσο του μηνός έχουμε?
1: Έχουμε 25
0: Αυγούστου, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Μαριρένα. Καλημέρα να στείλουμε και στον Νικόλα και το φίλο μας τον Στέλιο, οι οποίοι μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα από τα Χανιά. Κατευθύνονται για μπανάκι προς το Ελαφωνήσι και μας ακούνε.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στη Ζάκρο, που εκεί βρίσκεται ο Βασίλης με την Ευτυχία. Είναι διακοπές, έχουν πάθει σοκ με την ομορφιά του τόπου και εννοείται, λέει, θέλουν κάπως να παρατείνουν τις διακοπές τους. Λίγο δύσκολο, εγώ θα πω. Αλλά τι να κάνεις, πάντως αν έχετε έτσι κι άλλοι, αν μπορείτε να το κάνετε, γιατί όχι.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Θάσο Γογό και στη φίλη μας τη Δώρα, η οποία μας ακούει από εκεί και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα. Παιδιά, λέει, μας ξεχάσατε φέτος. Δεν ήρθατε, λέει, με ζωντανή σύνδεση στο νησί. Κάθε χρόνο, λέει, πρέπει να σας παρακαλάμε και όλα στην τελική βγάλετε εμένα, μας γράφει εδώ πέρα. Ορίστε, βρήκαμε ανταποκρίτρια στη Θάσο. Τι άλλο θέλεις?
1: Μια χαρά, τέλεια, για του χρόνου σε κρατάμε.
0: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στο Δημήτρη αλλά και το φίλο μας εδώ πέρα, το Γιάννη, που μας ακούνε από την Ιερά Πέτρα. Πάνε και αυτοί για μπανάκι προς το Μύρτος και μας ακούνε.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ζέστη, παιδιά, ή αλλιώς.

0: γίνονται στο Ρέθυμνο. Έχει πολλά, συνεχίζονται εγώ τα κλέντια. Mm-hmm. Πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να παρευρεθούμε.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι το Εξάρι, λέει, του Ομαλού, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργης μαζί με μεγάλη παρέα και έχει φέρει, λέει, ένα κλουβάκι με καταπληκτικά σίκα. Θα τα συνδυάσουν, λέει, με κρύα παγωμένη ρακή. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει εκεί ψηλά στο βουνό με τέτοια ζέστη. Ωραιότατα, θα περάσετε τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Τυμπάκι, εκεί στην πλατεία Αγίου Τίτου, όπου οι φίλοι μας ετοιμάζονται για το Γρηγόρη Σαμόλη απόψε εγώ το βράδυ. Θα γίνει χαμός. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στο Καλό Χωριό, στο Λασίδι, εκεί όπου απόψε το βράδυ θα υποδεχθούν τον Αντώνη Μαρτσάκη, τον αγαπημένο μας. Θα γίνει χαμός. Όσοι είστε εκεί στο Λασίδι, έχετε σκάσει μύτη στην περιοχή και ανακαλύπτετε πράγματα κτλ. Ή τώρα ξεκινάνε οι διακοπές σας. Νομίζω ότι απόψε πρέπει να πάτε στο Καλό Χωριό να δείτε ένα πολύ ωραίο καλλιτέχνη κριτικό που θα περάσετε σίγουρα τέλεια. Και φαντάζομαι ότι εκεί είναι πλήρες μενού γράφει, οπότε θα περάσετε σίγουρα τέλεια.
1: Στη Χρυσαυγή, Γιώργο, βρίσκεται η φίλη μας η Μαργαρίτα και γράφει τα καλύτερα για την Κρήτη. Η Κρήτη είναι καλή παρέα, καλό φαγητό, αυθεντική μουσική. Αγαπάμε Κρήτη. Τι ωραία που είναι. Καλό σας μίξαμε. Θα κάτσω, λέει, 15 ολόκληρες μέρες να απολαύσω το νησί μου. Και εννοείται πως ακούμε καλοκαίρι στο Νότο. Αγαπημένες γιαγιάδες. Εννοείται πως βλέπει και αυτή όλα, λέει, τα βίντεο από την αρχή και περνάει η ώρα ακόμα πιο ευχάριστα.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία και το φίλο μας το Θανάση, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα εκεί από το Ατσιπόπουλο. Τα φιλιά μας το όμορφο Ατσιπόπουλο. Όπως επίσης και στο Στάθη, ο οποίος έχει φορτώσει το αγροτικό Κλούβες και μας ακούει. Τέτοια μηνύματα θέλω να ακούω.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Πάμε σε παραλία εγώ τώρα να ανακαλύψουμε μια πολύ ωραία παραλία, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Σε Ιταν Λιμάνια, παρέα με τον νερό Ζαρός. Γνωστή μεν, αλλά με πολλά μυστικά δε, τα οποία δεν γνωρίζετε και ήρθε η ώρα να τα μάθετε.
2: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by νερό Ζαρός.

0: είμαστε έτοιμοι να πάμε μέχρι τα Σεϊτάν λιμάνια. Πραγματικά μια φανταστική παραλία, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει πάταγο σε ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν τα μυστικά του νησιού μας. Θα πάμε στα Χανιά, είναι 22 μόλις χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά και φυσικά 2 μόλις χιλιόμετρα από το χωριό Χορδάκι.
1: Χορδάκι.
0: Βέβαια. Το όνομα Σεϊτάν λιμάνια, Γιώργο, ξέρεις τι σημαίνει?
1: Για πες.
0: Καταραμένα λιμάνια.
1: Παναγία μου.
0: Στα τουρκικά. Και προέρχεται από το γεγονός ότι τα νερά εκεί και τα ρεύματα είναι κάπως επικίνδυνα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι τρεις παράλληλοι στενόμαρκροι όρμοι που πολύ καλά είναι προστατευμένοι από το κύμα, αλλά όταν έχει κύμα είναι κάπως
1: επικίνδυνα. Μπορεί να σε πετάξουν στα βράχια, δηλαδή, αν είσαι με πλοίο.
0: Βέβαια, πιο πλοίο. Και δεν πάει πλοίο, Γιώργο.
1: Α, δεν μπαίνει καθόλου.
0: Όχι. Εκεί είναι άγριο το τοπίο. Έχει τους κάθετους βράχους και την άγρια ομορφιά. Και η παραλία αυτή, που είναι ουσιαστικά πολύ μικροσκοπική, η παραλία του Στεφάνου, με τα ωραία γαλάζια νερά, μπορεί κανείς να την επισκεφτεί από τα γειτονικά νταμάρια.
1: Νταμάρια.
0: Βέβαια. Μέσω του φαραγγιού Διμπλοχάλαχαλο.
1: Συγγνώμη, πώς το λένε το χαράκι?
0: Διμπλοχάχαλο.
1: Διπλοχάχαλο.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτά τα φανταστικά ονόματα, πού είναι να τους βρουν, να τους ανακαλύψω?
1: Και το Χορδάκι είναι ωραίο. Δηλαδή, φαντάζομαι να το λέει ένας κριτικάρος στην αγαπητικιά του: θα σε δω απόψε στο Χορδάτσι.
0: Στο Χορδάτσι και θα πάμε και μία βόλτα από το φαράγγι διπλό χάχαλο.
1: Στο διπλό χάχαλο είμαι μρε. Πού είσαι, πού είσαι, διπλό χάχαλο. Κανονικά κόβουμε τα λάμδα.
0: Διπλό χάχαλο.
1: Διπλό χάχαλο.
0: Τέλος πάντων, εκεί.
1: Διπλό χάχαλο.
0: Ναι, εκεί θα πάτε για να δείτε τα Σεϊτάν λιμάνια, όπου βεβαίως θα πάρετε το αμαξάκι σας, θα το παρκάρετε ψηλά κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα
1: μεγάλη χάρη του.
0: Και από εκεί είναι ένα μονοπάκι το οποίο είναι λίγο απότομο,
1: ναι.
0: Αλλά είναι σύντομο.
1: Δηλαδή
0: μετά από 10 λεπτάκια σιγά τσουκ καταφθάνεις στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως δεν την κατεβαίνεις την παραλία με τη διχάλα.
1: Α, πώς την κατεβαίνεις δηλαδή?
0: Με αθλητικό παπούτσι.
1: Α, πρέπει να φοράς αθλητικό.
0: Τι με τη διχάλα, θα πας τώρα εκεί ανηφόρα, κατηφόρα.
1: Ορίστε, να τώρα μια πληροφορία την οποία σας δίνουμε τώρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, πού θα το μαθαίνατε αυτό?
0: Την παντόφλα θα τη βάλετε στην τσάντα σας μαζί με τα νερά και ζαρός που θα έχετε. Γιατί εκεί δεν έχει ούτε ομπρέλες, ούτε ανθρώπους να σας δώσουν νεράκι, φαγητάκι, τίποτα δεν έχει. Είναι άγριο, τελείως το τοπίο.
1: Οπότε πάμε με ψυγιάκι κανονικά, σαντουιτσάκια ή τέτοια.
0: Εννοείται, δεν το συζητώ. Επίσης, ο συγκεκριμένος δρόμος που πήγαινε μέχρι την παραλία αυτή, τα Σεϊτάν λιμάνια, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν άσφαλτος, ήταν χωματόδρομος. Οπότε την ασφαλτώσανε και επιτέλους ο πολιτισμός έσκασε μύτη και σε αυτή την παραλία.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Powered by νερό ζαρός. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται άλλη μία παραλία αυτή τη βδομάδα και τέλος,
0: Τέλος.
1: Η τελευταία παραλία θα είναι την επόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο έχουμε εξόρμηση με Ιρλανδία. Αύριο
0: θα μιλήσουμε ζωντανά με ένα ελληνικό σχολείο εκεί στην Ιρλανδία. Γιατί πραγματικά οι Έλληνες είναι παντού. Και φυσικά και στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο.
1: Στο Δουβλίνο. Έκπληξε επίσης την Παρασκευή η ζωντανή σύνδεση. Mm-hmm. Και έκπληξε ακόμα και τη Δευτέρα στην τελευταία μας εκπομπή.
0: Εγώ τώρα ήθελα να σου πω και άλλα πράγματα για το Σεϊτάν λιμάνι. Αφού έχουμε χρόνο, γιατί να μην τα πούμε.
1: Τι να μου πεις, μωρέ.
0: Να σου πω ότι κάποιοι έμπειροι καγιόνερς επιθυμούν κατάβαση μέσα από το απότομο το διπλοχάχαλο που λέγαμε πριν του φαράγγι.
1: Ναι.
0: Το οποίο καταλήγει στην παραλία.
1: Α.
0: Οπότε, αν κάνετε κι εσείς καγιόνινγκ, μπορείτε να κάνετε καταρρίχηση μέσα από ένα βραχώδες τοπίο με αρώματα θυμαριού.
1: Τι ωραία που τα λες. Αλλά και τι, πώς είναι στην πραγματικότητα. Κάψα εκεί πέτρες, στις κατσικόδρομοι, θα σκοτωθείτε μετά καγιόνινγκ.
0: Έχει καταράχτη, παιδί μου.
1: Έχει καταράχτη στα Σεϊτάν λιμάνια,
0: ναι,
1: που δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ύψος 38 μέτρων.
1: Ο καταράχτης.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, 38 μέτρο καταράχτης εγώ.
0: Τόσα είναι. Ελάχιστοι γνωρίζουν, Γιώργο, ότι στο μέσο του υπάρχει και ένα άγνωστο σπήλαιο εκεί στο φαράγγι, το οποίο έχει 20 μέτρα.
1: 20 μέτρα τι ύψος?
0: Μάλλον βάθος.
1: Μάλιστα. Είναι δηλωμένο το πηγάδι?
0: Δεν είναι πηγάδι. Είπαμε ότι είναι σπήλαιο.
1: Α, σπήλαιο. Ξέρω εγώ, τόσο βάθος θα έχει ένα πηγάδι.
0: Οπότε, αν πάτε εκεί πέρα, εντάξει, μην πάτε τώρα μόνο στην παραλία και βγάλετε φωτογραφίες από ψηλά.
1: Ναι, όχι, να πάτε να ταλαιπωρηθείτε εκεί μέσα από το φαράγγι, το διπλοχάχαλο.
0: Ναι.
1: Να πάτε να χάσετε, να σας ψάχνει, να σας έχουμε στον Ευαγγελάτο. 3D, να. Εδώ χαθήκανε, να, εδώ είναι τα πράγματα πάνω. Το ελικόπτερο από εδώ προσέγγισε, δεν τα κατάφεραν ούτε αυτοί. Έπεσε και το ελικόπτερο, άσε μας λίγο εγώ.
0: Μα είναι πολύ εντυπωσιακό το σπήλαιο από μέσα.
1: Να κάτσω έξω στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί σε μια ωραία πλάζ, έτσι, πώς το λέμε, κανένα beach bar. Να πάνε για να παραγγείλουν τα μοχίτα τους, εκεί τα club sandwich, να φάνε, να είναι σαν τους ανθρώπους. Μην τους στέλνεις κόσμο σε διπλό χαχαλά.
0: Πώς καταλήξαμε τώρα από το Σεϊτάν λιμάνι σε πλάζ?
1: Καλύτερα μου φαίνεται, πιο ασφαλής επιλογή, δεν ξέρω, έτσι μου.
0: Όχι, όχι, άμα έχεις καλή παρέα, άμα έχεις και άνθρωπους έτσι που τους αρέσουν τα extreme sport, όπως εσύ.
1: Ναι, έτσι.
0: Πας μόνο σε τέτοιες παραλίες.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας. Θες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Δόξα τω Θεώ Παναγία μου, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας. Πάμε σε μουσική αμέσως μετά, διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνά.

0: σου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλανακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Up Top 5. Νούμερο 5.
4: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
3: Νούμερο 4.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
3: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ήταν το top 5 του app 92,9.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς.
9: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο. Ναι. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρε 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθυμνο και Φρέσ Ρέντιο 105 για τα Χανιά. Μια επεισοδιακή μέρα για το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μείνει διακοπέ ρεύματο. Πέφτουν εδώ τα link τη αναμετάδοση. Τι έγινε, ρε παιδιά μου, μα κάνει κάποιο το μάτι.
1: Μα ματιάσαμε.
0: Όλο το καλοκαίρι του βγάλαμε έτσι ανέμαχτα και τώρα στα τελευταία θα έχουμε τα θεματάκια εδώ τα άσχημα. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν στέλνουμε ένα μεγάλο respect σε όλους εκείνους οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή και μας ακούνε.
1: Βέβαια, και όλο το καλοκαίρι.
0: Και όλο το καλοκαίρι. Και επειδή ξέρουμε ότι είστε πολλοί οι οποίοι μας στέλνετε καμιά φορά και δεν έχετε τον χρόνο και λοιπά και μας ακούτε, δεν μας στέλνετε μηνύματα. Και ξέρουμε ότι μας ακούτε. Έχετε το απόλυτο respect, παιδιά. Άντε να τελειώνει και αυτή η σεζόν, να πάτε και εσείς.

0: σήμερα νιώθω σαν τον Βασίλη Λεβέντιγο εγώ. Που του κλείνανε συνέχεια το σταθμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω. Είναι πρωτοφανές αυτό, παιδιά. 23 χρόνια. Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο χαμός σήμερα. Και πραγματικά δεν ξέρω, κάποιος μας έχει ματιάσει. Εν τω μεταξύ, χθες ανεβάσαμε το TikTok με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό φταίει. Μα πες μου τώρα και εσύ.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, το είναι το μοναδικό υλικό που έχουμε κάνει στο καλοκαίρι. Στον έχουμε κάνει 500 βίντεο με το Πασόκ. Μία μέρα να υπάρξει μια βλάβη δεν έγινε τίποτα ποτέ. Ένα ριλ βγάλαμε με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κοπεί η εκπομπή 10 φορές σήμερα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Τα ηλεκτρονικά τρεποπέζουν, το ερκοτήσιο να στάσει νερά. Έχουν από κάτω. Ένα χαμό είναι εδώ πέρα.
1: Μεγία μου και Χριστέ μου.
0: Ένα ευχέλαιο. Ένα μάτι. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, σήμερα πόσο το Αυγούστου έχουμε 25.
1: 25.
0: Δεν ξαναβγάζουμε βίντεο με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος. Αυτό ήταν. Μόνο Πασόκ. Τέλος. Δεν πάει άλλο.
1: Δεν φταίμε εμείς.
0: Λοιπόν, επειδή μας έχετε στείλει εδώ πολλά γλέντια και καλημέρες κτλ. Τα μεταφέρουμε όλα για το επόμενο μισάωρο, παιδιά. Εννοείται, θα τα πούμε. Πάμε τώρα γρήγορα στην πολεμική μας ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο, στη Μαρία Τζερβάκη, η οποία περιμένει για τελευταία φορά να μας μεταδώσει το vibe εκεί της πόλης με τις εκδηλώσεις και να αποχαιρετιστούμε κιόλας. Είναι τελευταία μας φορά.
1: Θα αποχαιρετιστούμε.
0: Καλησπέρα, Μαρία.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα, τι κάνετε?
0: Μαρία.
1: Λέμε καλά, εσύ.
0: Ξέρεις να κάνεις το μάτι?
2: Τι να κάνω?
0: Το μάτι, ξέρεις να το κάνεις?
2: Το μάτι με το λάδι.
0: Ναι,
2: και
0: ναι, αυτό,
2: το
0: αυτό, αυτό. Αυτό, αυτό.
2: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω ανθρώπους που.
0: Έτσι.
2: Θέλω να επικοινωνήσουμε.
1: άμεσα.
0: Ενεργοποίησε τις επαφές σου, παρακαλώ. Θέλουμε μαζικό ξεμάτιασμα.
2: Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στα λιοντάρια για να τρέχουν νερό έτσι στο φόντο και της συνονόματος της Μαρίας που είναι στα Μάντε Κούσου Στόρις.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά το πά.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Και γενικά να είμαι κι εγώ εδώ και να ακούγεται έτσι, να αισθάνομαι ότι είμαι στη φωντάνα του Τρέβι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, Μαρία, πώς νιώθεις που το Glendy Hopper Special Edition, στο οποίο πρωταγωνιστής, θα είναι online αυτή την εβδομάδα?
2: Αλήθεια τώρα?
1: Αλήθεια.
0: Έλα, πώς νιώθεις?
2: Θα πάρω τα βουνά να κρυφτώ.
0: Παιδιά,
2: αυτό νιώθω.
0: Η Μαρία Ιζερβάκη
1: επεισοδιακό επεισόδιο.
0: Έχει δώσει πόνο εκεί πέρα. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί έχουμε ειδική έκδοση Glendy Hopper σε αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τη γλώσσα μου μπερδεύω.
2: Μαγεία μου, τελικά η Νουδού έκανε κακό.
0: Τέλος
2: πάντων, λοιπόν, να μην βγάζουμε τώρα και να λέμε ποιος έκανε κακό και ποιος δεν έκανε. Πάμε στα δικά μας.
0: Ναι, ναι, για
2: αφήνουμε το special edition, θα το δούμε στις οθόνες μας.
0: Σωστό.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε σε αυτά του app που πρέπει να σας πω εδώ πέρα, γιατί το Σάββατο 29 Αυγούστου υποδεχόμαστε στο Παγκρίτιο Στάδιο τον Αλέξανδρο Τζουβέλα.
0: Α, μάλιστα,
1: το
0: είναι
1: Παγκρίτιο.
0: Τώρα, Πόπο, θα γίνει χαμός.
2: Στο Παγκρίτιο, εξωγήινος η επιστροφή. Ένα μοναδικό stand-up comedy από τον Αλέξανδρο, τον γνωστό μας Τσούβι, θα έχει γιγαντοθόνες.
1: Τέλεια.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Οπότε όποιος θα πάει θα γελάσει πάρα πολύ, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.
1: Κακά τα ψέματα.
2: Φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο ΑΠ92,9.
1: Κακά τα ψέματα, είναι ένας άνθρωπος που και να μην μπα σε αυτά που λέει, να μην το χωνεύεις, ρε παιδί, να τον βλέπεις και να σου γυρίζουν τα ντερά. Άμα ανοίξει το στόμα του, θα γελάσει. Δεν γίνεται να μην γελάσει.
0: Είναι
1: φοβερός.
0: Απίστευτο.
2: Θα γελάσει σίγουρα και θα πιάσει και τον παλμό του των Millennials. Mm-hmm.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Για πάμε.
2: Και όχι μόνο. Λοιπόν, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Πηγαίνουμε στο αγαπημένο χωριό Χάρακα,
0: ναι, ναι.
2: Όπου εκεί θα γιορτάσουμε τη γιορτή της Καρπούζας.
0: Καρπούζας!
2: Oh. Αμέ! Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χάρακα, ο Άγιος Παντελεήμονας, κάτω από το Φαράκι. Χαράκι, συγγνώμη.
1: Εκεί τώρα κάνουν καλλιέργεια.
2: Είστε εδώ σε ελεύθερη. Και ποιος θα τραγουδάει εκεί, παιδιά?
0: Ποιος? Ο Σάκης Ρουβάς.
2: Ποιος? Όχι.
1: Ο Καρπουζάκης.
2: Θα τραγουδάει ένας αγαπημένος λιράρης της αγαπημένης μου Ελευθερίας Μπεμπή. Ο Πέτρος ο Μαρούλης.
0: Α, τι ωραία. Τι ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εκεί πάμε, διαλέγουμε το καρπούζι μας και πάμε στο τραπέζι μας. Τι φάση, πώς γίνεται το πράγμα?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει σε γιορτή καρπούζα.
0: Εντροπή, ρε Μαρία.
2: Εντροπή.
0: Δηλαδή, τι μας προτείνεις?
2: Φαντάζομαι πως θα έχει άφθονο καρπούζι. Τώρα, θα ήταν ωραίο αυτό να μας δείξει κάποιος πως διαλέγουμε το καλό καρπούζι.
0: Έτσι. Και εγώ θέλω να μάθω.
2: Έτσι, δεν είναι?
0: Έτσι, σωστά.
2: Talent, λοιπόν.
0: Πάμε,
1: να δούμε.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Τώρα, θέλετε να πάμε στο θερινό θα πάμε στο θερινό σινεμά.
0: Ναι, ναι.
2: Της αγαπημένης μας. Παιδιά, έχω τα λόγια μου, τελευταία το νιώθετε. Μου είπε τώρα και εσύ θα βγει το home edition.
1: Παιδιά,
0: παιδιά, σήμερα η εκπομπή καλοκαίρι. Πιστεύω ότι είναι η χειρότερη εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ.
2: Μας ματιάσανε.
0: Πρέπει να τη σημειώσουμε.
2: Ακριβώς. Θα πάμε να δούμε όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου.
1: Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου.
2: Αμέ, έτος 1976. Σκηνοθεσία Άλαν Τζέι Πακούλα.
0: Α, να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι εκεί στο Θερινό Σινεμά στο Ηρακλείο. Έτσι, χαίρομαι που είναι ανταγωνιστικοί που βάζουν αντί άλλοι. Βάζουν την Οδύσσια οι άλλοι, αυτοί βάζουν το 1970 οι άνθρωποι του Προέδρου.
2: Λοιπόν, εντάξει. Μα έχει story όμως εδώ. Α. Πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Ρέντγορ.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί ζουν. Δεν ξέρω.
2: Ο Ντάστιν Χόφμαν.
0: Ναι, ναι, έλα, ένα-ένα θα μας τα λες τώρα.
2: Το λέω, όχι, ναι, από Διάνου Γκάθαρδάμ. Και ο Τζακ Βόρντεν.
1: Τέλεια. Ωραία.
0: Τέλεια, φοβερά.
2: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Mm-hmm.
2: Όπως εκδόθηκε το 1974.
1: Μάλιστα.
2: Και η ταινία βραβεύτηκε μεταξύ άλλων με 4 από τα 8 Όσκαρ, συγγνώμη, για τα οποία προτάθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ κάτι. Περίμενε λίγο, Μαρία, γιατί εγώ τώρα κατάλαβα τι κάνουν και στη Βηθλέμ. Προωθούν έτσι την αγκαλιά, το ρομαντισμό, να πάνε εκεί τα ζευγαράκια να κουτουπώνονται και να μην βλέπουν την ταινία που παίζει.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Είμαι σίγουρη. Θέλουν έτσι να γίνει η αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό, να γίνουν περισσότερα τα παιδιά.
0: Την υπογεννητικότητα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Ακριβώς, και έχουμε και ηλιόσπορο, πασατέμπο, αλλά θα μαζεύουμε τα σκουπίδια φεύγοντας. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή 27, 28 και 29 Αυγούστου.
0: Να πάμε και στις τρεις προβολές, θα λέγω. Έτσι, να ξενυχτήσουμε.
2: Να το εμπεδώσουμε.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί είναι και επίκαιρο. 29 λέω, 9 και μισή το βράδυ. Πάμε τώρα και για κάτι θεαματικό.
0: Ναι, ναι.
2: Που θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου και εγώ και εσείς φαντάζομαι θα σας αρέσει και το περιμένουμε όλοι αυτή τη εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Υποδεχόμαστε τα αγαπημένα ημισκούμπρια στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται, χαμός.
2: Το πρώην δηλαδή ΤΕΙ Ηρακλείου. Mm-hmm. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Οι πόρτες ανοίγουν 8 η ώρα. Η είσοδος είναι 20 ευρώ για όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και δωρεάν είσοδο για παιδιά έως 8 ετών. Γιατί πρέπει να μάθουν και τα παιδιά των 8 ετών.
0: Βέβαια.
2: Τι ακούγαμε εμείς πριν 30 χρόνια. 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Έτσι, έτσι. Και να πούμε ότι πραγματικά τα ημισκούμπρια όπου πάνε τα σπάνε και γίνεται χαμός.
1: Sold out, καλέ.
0: Σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
2: Και θα πάμε να χορέψουμε το κλασικό Greek Lover, τρίχα για πουλόβερ.
1: Έτσι. Πάμε παραλία.
2: Τη δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ.
0: Τι ωραία χρόνια.
2: Είστε από την Βραζίλη, με από τα ημίζ και όλα αυτά.
0: Τι ωραία χρόνια θα πω εγώ. Τι ωραία χρόνια πραγματικά.
2: Αυτό.
0: Με
2: τι ωραία χρόνια.
0: Λοιπόν, Μαρία, παρακάτω, γρήγορα, άντε, σαν το.
2: Παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω δεν έχουμε παρακάτω.
0: Τέλεια.
2: Ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άντε, για τα λέμε του χρόνου. Αυτό ήταν.
2: Όχι. Όχι έτσι.
0: Α, τι είδες, άρεσε.
2: Εδώ η ταινία με τον πρόεδρο πήρε 8 Όσκαρ. Εδώ ετοιμάσαμε ολόκληρο Epic Edition.
0: Έτσι,
2: και
0: σωστά.
2: Δεν θα ευχαριστήσω αυτού που πρέπει να ευχαριστήσω.
0: Άντε, ευχαρίστησε όμω λίγο γρήγορα, γιατί μα δεν κάνει τόσο σήμερα. Άντε.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για ακόμη μία χρονιά στον αγαπημένο μας ΑΠ 92,9.
0: Έτσι. Mm-hmm. Ευχαριστούμε.
2: Σε όλους εκεί. Βούλα, Μάνο, όλο το επικεφτελείο ξέρουν.
0: Το επιτελείο, επιτελείο.
2: Και οι λοιποί συγγενείς του ΑΠ 92,9.
0: Έτσι.
2: Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο.
0: Εμένα και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Ωραία, χαίρομαι.
2: Δεν ξέρω. Μετά το βίντεο μπορεί να μην σας ευχαριστήσω.
0: Φαντάζομαι.
2: Δεν κάνετε.
0: Δεν έχω
2: και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη Ελευθερία Μπεμπή.
0: Έτσι.
2: Θα τη συναντήσω στα Highlands του Χανίων.
0: Έτσι.
2: Και ξέρει αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, γιατί δεν είχαμε κανένα μπιφ. Και πρέπει να το πούμε. Γιατί όλοι με ρωτούσαν μάλιστα τώρα. Έχετε μπιφ με το Ρέθυμνο.
0: Εγώ θα πω την αλήθεια και μαλλιοτραβήχτηκαν. Αλλά δεν το λένε σε κανέναν. Έτσι.
2: Ναι, περιμένουμε το βίντεο.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι ούτε εγώ έχω δει το βίντεο Γλέντι Χόπερ
1: στην Ελιά Παιδιάδο.
0: Θα το δω όμω σήμερα. Και δεν θα σου πω τίποτα για να σκάσει. Και θα το βγάλουμε στην εβδομάδα.
2: Θέλω να βράσω στο ζουμί μου. Όπως σας λέω πριβέ και θα το πω και στον αέρα. Και τι άλλο.
0: Αυτά, αυτά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Έλα, τα φιλιά μας.
2: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Και του χρόνου να είμαστε καλά. Άντε φιλιά Μαρία, ευχαριστούμε
2: πολλά,
0: πάρα
2: πολλά,
0: πολύ.
2: Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye,
0: γεια, γεια.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.
4: Πήγε πλατσουρί στο...

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anne Klein's Be a Platsurista. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: παιδιά, νομίζω ότι γίνεται ένας χαμός. Έχουμε μαζέψει από 2.5 ώρα τα μηνύματα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους είναι συντονισμένοι. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να είμαστε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Αφού μας ξεματιάσατε, πάμε να δούμε τι γίνεται. Εννοείται με τα γλέντια. Μας έχει στείλει εδώ η Ελένη ένα ωραίο γλέντι που θα γίνει στις 26 του μήνα, αύριο δηλαδή, Τετάρτη, στον Αποκορώνα Χανίων στις Βρύσες, με τον Νίκο, τον Καρκάνη, τον αγαπημένο, 9 η ώρα, με είσοδο 20 ευρώ, με πλήρες μενού. Και έχουμε και άλλο ένα ωραιότατο γλέντι στους Αρμένους του Αποκορώνα, με είσοδο 10 ευρώ, με τον αγαπημένο Μανολάκη Γιώργη.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα, αλλά και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και ευελπιστούν να έρθουν και φέτος στην Κρήτη. Την καλημέρα μας, κορίτσια. Καλημέρα στον Κώστα και το φίλο μας εδώ πέρα, το Μάνο, οι οποίοι μας ακούν και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα από το Ηράκλειο. Παιδιά, λέει, δεν προβλέπετε ρεπό μέχρι τον Οκτώβριο. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Προσευχή, υπομονή, κάτι πρέπει να κάνουμε, εγώ νομίζω.
1: Τι να κάνουμε? Να κάνουμε σχέδια για τις επόμενες διακοπές. Έτσι ορίζει τουλάχιστον, να βλέπεις έτσι διάφορα στο κινητό, κάποια.
0: Ναι, ψυχοθεραπεία πρέπει να ξεκινήσει. Αφήστε αυτά που λέω εγώ.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: να πω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αγγελική, αλλά και τη φίλη μας την Κική, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα εκεί από αυτό το επαναστατικό φαρμακείο, στο οποίο χτυπάει η καρδιά εκεί πέρα της Αρκαδίου. Την καλημέρα μας, κορίτσια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα, η οποία μας ακούει από το λεωφορείο, το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Ρέθυμνο και είναι συντονισμένο. Και με την ευκαιρία να πούμε και σε μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα λεωφορεία, το κτέλ, τα οποία είναι συντονισμένα.
1: Εγώ από τα λεωφορεία της Κρήτης θα σε πάω μέχρι την Κοπενχάγη, εκεί όπου βρίσκεται η Παναγιώτα και μας ακούει δυνατά και καθαρά από το σπίτι της. Μετακομίζω, λέει, την Κυριακή, την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οπότε μέχρι τότε θα σας ακούω και θα ετοιμάσω τα πραγματάκια μου. Λίγα είναι, λέει, αλλά δεν πειράζει. Μας ακούει όλα τα χρόνια, λέει, που είναι στην ξενιτιά. Είναι 5 τον αριθμό. Πολλά είναι.
0: Πολλά είναι. Άντε να επιστρέψει σιγά-σιγά.
1: Να επιστρέψει. Προς το παρόν να αλλάζει σπίτι και δεν πειράζει από του χρόνου.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω απόψε στο γήπεδο του Ηρόδοτου, εκεί στην Αλικαρνασσό, στην Αλικαρνασσό, όπου έχουν γλέντι μεγάλο με το Λευτέρη και το Μανούσο Καλέργη. Οπότε όλοι όσοι είστε κοντά εκεί στο Ηράκλειο, να με ένα ωραίο γλέντι κοντά στην πόλη, το οποίο μπορείτε να παρευρεθείτε. Θα σε πάω όμως και στο Βάμο, εκεί που απόψε υποδέχονται τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Στο Λύκειο Βάμου, εκεί, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έχει καλέσει.
1: Θα σε πάω μέχρι την Αρκαδία, Γιώργο, εκεί που βρίσκεται ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του. Έχουμε, λέει, και εμείς ωραίες εκδηλώσεις κάθε Κυριακή στην Αρκαδία, με μουσική, με τον πολιτισμό μας και την παράδοση. Οπότε το καλοκαίρι στο Νότο Λύκειο πρέπει να πάει και λίγο πιο ορεινά, για να μάθει τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί όχι?
0: Βέβαια.
1: Από του χρόνου νομίζω θα το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Πολύ ζέστη, λέει. Αλλά εμείς εδώ στο πόστο μας σχολάω στις 4 και εννοείται φοράω το μαγιουδάκι μου από μέσα.
0: Υπομονή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα, η οποία μας ακούει από την Αθήνα και μας στέλνει και αυτή μια μεγάλη καλημέρα. Παιδιά, έχω φύγει, αλλά δεν έχει φύγει η Ελμύρα από πάνω μου από την Κρήτη ακόμα. Την καλημέρα μου σε όλους όσους είναι εκεί και μας έκανε να νιώσουμε σαν το σπίτι μας, μας γράφει εδώ πέρα η Ιωάννα. Την καλημέρα μας, Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τυπικό μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιώτα και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι έχουν σκάσει τον Άγιο Νικόλαο διακοπές. Κατευθύνονται αυτή τη στιγμή, εγώ, προς τον Αλμυρό και μας ακούνε.
1: Τέλεια.
0: Την καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνυματάκι σας. Μια μεγάλη καλημέρα και στη Μαρία, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο και αυτή από το φαρμακείο. Και τι γίνεται με τα φαρμακεία? Πολλά φαρμακεία σήμερα.
1: Στην Κάντανο βρίσκεται η φίλη μας η Λίτσα. Μας ακούει, είναι απελπισμένη γιατί από το πρωί ψάχνει, λέει, να παρκάρει. Γίνεται χαμός, πάρα πολλοί τουρίστες. Άντε, λέει, να σηκωθούν να φύγουν, κουράστηκα πια. Εντάξει, μωρέ, και αυτοί καημένοι έρχονται εδώ στον τόπο, μας κάνουν τις διακοπές, ζουν το όνειρό τους. Υπομονή, θα φύγουν κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Παιδιά, πείτε, λέει, για την εκδήλωση που θα γίνει απόψε. Αξίζει τον κόπο στο Ηράκλειο. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής Γογό μας περιμένει στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης με πάρα πολύ αγαπημένους και πολλούς καλλιτέχνες όπως τον Μιχάλη Ελεφαντινό, τον Γιώργο το Σταυρακάκη κτλ. Είσοδος ελεύθερη. Οπότε απόψε το βράδυ μια ωραία εκδήλωση για να πάτε και να παρακολουθήσετε και να δείτε από κοντά ποιοτική κριτική μουσική.
1: Και από την Κρήτη, εγώ θα σε πάω στην Αίγινα. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία η Εφημία, η φίλη μας που εννοείται, λέει, ακούει καλοκαίρι στο Νότο κάθε μέρα γιατί μας λατρεύει και εμάς αλλά και τις γιαγιάδες. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μέρη, η οποία είναι στην Αθήνα δυστυχώς. Θα έρθει όμως το Σεπτέμβριο. αύριο. Θα κάτσει κάποιες μερούλες. Μέχρι τότε λέει καλοκαίρι στο νότο ανελιπώς.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και να πούμε και σε όλους όσους είναι στα Χανιά απόψε, μας το υπενθύμισε εδώ ο φίλος μας ο Μάριος, ότι έχουμε την αναβίωση του κριτικού γάμου εγώ απόψε.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Στην παραδοσιακή στράτα από το Δήμο Χανίων, ώρα 1:08 η ώρα. Οπότε όλοι εσείς οι οποίοι είστε στα Χανιά και ψάχνετε ωραία πράγματα να βγάλετε και content, κατεβείτε προς το λιμανάκι. Εκεί θα γίνει χαμός. Πιστεύω είναι από τα πράγματα τα οποία δεν γίνεται να χάσετε.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης με το φίλο του τον Αριστίδη Γιώργο μας ακούν από ότι στο Βράχο είναι, στην Ήπειρο κάπου. Είναι ένα οικισμός εκεί στην παραλία. Μας στέλνουν τα φιλιά τους και την αγάπη τους. Μπορεί λέει να μην είμαστε κριτικοί, αλλά ακούμε καλοκαίρι στο Νότο. Λατρεύουμε γλέντια, λατρεύουμε γαμοπύλαφο και φυσικά κριτικές γιαγιάδες.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο Πόρτο Ράφτιο που αύριο πλησιάζει η μεγάλη συναυλία με τον μεγάλο γλέντι. Με το Σαμόλι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε στείλει εδώ 500 μηνύματα για αυτή.
1: Και στο Γάζι μας έχουν πει για τον Σαμόλι. Τώρα πότε είναι, νομίζω είναι 29 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Σαμόλις αγαπημένος, καλά να περάσετε όλοι.
0: Βέβαια. Και να πούμε ότι έχουμε και στον Μυλοπόταμο το 10ο φεστιβάλ Γογό Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης, αφιερωμένο στον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη, και είναι ουσιαστικά 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, και συμμετέχουν και εκεί πάρα πολλοί ωραίοι καλλιτέχνες. Αύριο ξεκινάει στο Αλφα Μυλοποτάμου, είσοδος ελεύθερη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Οπότε μια ωραία εκδήλωση για να ανεβείτε εκεί στο Μυλοποτάμο.
1: Να σε πάω μέχρι τα Κύθυρα, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Νίκος και είναι συντονισμένος και θέλει να μας κεράσει και αυτός μια ρακή.
0: Ναι, αμέ.
1: Περιμένουμε τα παξιμαδάκια που μας αρέσουν.
0: Ναι, ρε παιδιά, πού είναι τα παξιμαδάκια φέτος? Δεν μας έχετε στείλει τίποτα. Μόνο κάτι σαπούλια μας έχουν στείλει φέτος.
1: Δηλαδή.
0: Θυμάμαι άλλα χρόνια μας ήταν εδώ πέρα, γέμιζε το στούντιο.
1: Τα περάκια, τίποτα
0: χαμός.
1: Φέτος.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο και τη φίλη μας τη Μαρία, που μας ακούνε από την Ιερά Πέτρα και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Όπως και στο φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει από νωρίς τις βουτιές εκεί στην Αγία Πελαγία. Του στέλνουμε τα φιλιά μας και τι ωραία που είναι στην Αγία Πελαγία σήμερα με τέτοιο καιρό.
1: Πραγματικά δεν το συζητώ. Φιλιά πολλά να στείλουμε σε όλους. Έχουμε πολλά μηνύματα τα οποία εντάξει θα πατήσουμε ένα pause γιατί έχουμε να τα κλείσουμε.
0: Θα κλείσουμε, παιδιά, θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα είναι επεισοδιακή. Τι έχουμε σήμερα για πες?
1: Καλά, σήμερα έχουμε κάτι καλυτσούνια τα οποία δεν είναι ακριβώς καλυτσούνια. Είναι κάτι σαν τυροπιτάκια τα οποία θα έχουν μέσα ρευστή σοκολάτας και δεν θα έχουν ούτε μυζήθρα ούτε τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: ώρα να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα ξανά. Καλιτσούκια με σοκολάτα έχουμε εδώ στο μενού. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια μαγειρική από το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στα άδυτα της κουζίνας του καλοκαίρι στο Νότο, εκεί όπου γίνονται θαύματα και θαύματα. Και φυσικά σήμερα έχουμε μια φανταστική συνταγή, η οποία έχει να κάνει με μια γιαγιά, η οποία έπαιρνε κάθε χρόνο στο χωριό εκεί στο Λασίθι το εγγονάκι της, το οποίο ήταν πάρα πολύ ζωηρό, αλλά ήταν και η αιτία να φτιάξουν ένα διαφορετικό καλετσούνι, το οποίο κάθε χρόνο τέτοιες μέρες πηγαίνει όλο το χωριό εκεί και δοκιμάζει από το χεράκι της γιαγιάς Μαρίας, η οποία σίγουρα έτσι έφτιαξε κάτι πάρα πολύ νόστιμο κατά λάθος.
1: Μάλιστα, τι περιλαμβάνει λοιπόν ακριβώς?
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Είχε αυτή λοιπόν το κοπέλι εκεί, ναι, στην αυλή καλοκαίρι, τέλη καλοκαιριού, για να πάνε οι γονείς του διακοπές.
1: Κλασικό παρκάρισμα.
0: Έτσι. Έφτιαχνε λοιπόν αυτή καλιτσούνια, γιατί τα καλιτσούνια τα αγαπάμε σε όλες τις εποχές του χρόνου. Τα έφτιαχνε εκεί στην αυλίτσα της τα καλιτσούνια, τη γέμιση, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου το φύλλο. Από δίπλα είχε ένα ωραίο έτσι μπολ γεμάτο με σοκολατάκια έτσι παγωμένα.
1: Α, αυτά που είναι στο τραπέζι εννοείς, εδώ βάζω στο τραπέζι.
0: Όχι, τα είχε φτιάξει για τον εγγονάκι της, αυτό το ζωηρό το παιδάκι που είπαμε. Τα είχε φτιάξει λοιπόν για αυτόν, γιατί δεν του άρεσαν τα καλιτσούνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή με κάποιο τρόπο προσπαθούσε να του δώσει να τα φάει τα καλιτσούνια, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα και ήταν και νοικοκυρά, δεν ήταν ό,τι και ό,τι.
1: Και όπως κάθε γιαγιά έδωσε σοκολάτα στα παιδιά.
0: Όχι, το μικρό παιδάκι αυτό έπιασε τα σοκολατάκια αυτά που έφτιαχνε η γιαγιά, τα έβαλε πάνω στα καλιτσούνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά διαπίστωσε η γιαγιά ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμος ο συνδυασμός, και κάλεσε και την γειτόνισσα από δίπλα να δει όντως άμα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Η γειτόνισσα άνοιξε διάπλατα τα μάτια της και είπε: «Wow, μπράβο στο μικρό που ανακάλυψε τέτοια νοστιμιά».
1: Ο μικρός τον ανακάλυψε.
0: Εννοείται, γιατί αυτός έκανε το πάντρεμα τέλος πάντων της σοκολάτας με το καλιτσούνι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά σιγά σιγά ήρθε όλο το χωριό, δοκίμασε, τρελάθηκε και από τότε κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες φτιάχνουν τα καλιτσούνια με την ρευστή σοκολάτα.
1: Μάλιστα, για πάμε να δούμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν φτιάχνουμε τα καλιτσουνάκια μας όπως τα φτιάχνουμε κλασικά. Φτιάχνουμε τη ζύμη με το αλεύρι μας, το ελαιόλαδό μας, το νεράκι μας, βάζουμε τη ρακή, το χυμό λεμονιού και το αλατάκι και, ναι, τα, ναι, ανακατεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά για τη γέμιση, όπως πάντα, βάζουμε γλυκιά μυζήθρα, το μέλι μας, το πορτοκάλι μας, την κανελίτσα μας, και φυσικά εκεί που τα βάζουμε όλα αυτά,
1: ναι,
0: βάζουμε και 100 γραμμάρια κουβερτούρα.
1: Α, κουβερτούρα είναι σοκολάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, και 50 μιλιγκράμμ κρέμα γάλακτος.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται, μετά βάζουμε το μέλι μας από πάνω, το σουσαμάκι, την κανελίτσα.
1: Σίγουρα είναι καλιτσούνι όλο αυτό.
0: Είναι καλιτσούνι.
1: Ναι, ναι.
0: Και για να σας πω και το κόλπο που κάνει η γιαγιά τώρα για να μείνει η σοκολάτα ρευστή, πρέπει να ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος και να την αφήσετε πάνω στην ψιλοκομμένη κουβερτούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανακατεύσετε μέχρι να γίνει έτσι μια λία γκανάζ.
1: Ναι, ναι. Η γκανάζ τι είναι ακριβώς?
0: Η γκανάζ είναι η λία η ρευστή σοκολάτα.
1: Α, μάλιστα.
0: Τη βάζεις στο ψυγείο μέχρι να σφίξει αρκετά, ώστε να μπορείς να σχηματίσεις μπαλίτσες μικρές.
1: Μάλιστα.
0: Σοκολατένιες. Τις βάζεις λοιπόν στην κατάψυξη για περίπου 30 λεπτάκια και φυσικά μετά πιάνεις την ωραία την μπαλίτσα αυτή και τη χώνεις μέσα στην γέμιση της μυζήθρας.
1: Μάλιστα. Αυτή η διαδικασία με αγχώνει λίγο, αυτό το χώσιμο.
0: Το χώσιμο, όχι, καλά, εύκολο είναι. Απλά τα παίρνεις από την κατάψυξη και τη βάζεις μέσα στην μυζήθρα.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά φτιάχνεις μετά όλο το υπόλοιπο. Το ζυμώνεις με τον πλάστη, φτιάχνεις εκεί τα ωραία τα καλιτσούνια, βάζεις το φύλλο, από πάνω βάζεις τη γέμιση με τη σοκολάτα, τα ψήνεις και τα τρως με τη σοκολάτα.
1: Μάλιστα, αυτά ήταν τα καλιτσούνια με σοκολάτα. Βρείτε τα υλικά σε ένα από τα 220 καταστήματα Φεστός. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
7: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
5: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
7: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
5: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
5: Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
12: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
11: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
12: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
11: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
12: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
11: Πλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
12: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπίσου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Fresh Snack. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Για Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 4.
2: Άμα

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Up 92,9. Yeah.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το, αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,8.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Στο χέρι σου δροσιά.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Rap Top 5 Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι αγάπη μου και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
3: Oh yes.
0: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του Up 92,9.
4: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σκασμένα.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.